Σου οφείλω να ανάρακω. Και τον πεφούλ τον άμριζα καμνό σώ, και τον πουπούτσε νουν πίτσακα. Τα να αναρέμει ουρνατή εμπανφούατσα λαύτσα πιατή. Μπούλα λαύτσαν φανσούνα ζάνι. Ρατόρ σροφώνω να ραντιωρέα μαντζέγκο. Ήσαν μιας λασένα μάνα κατώζα γιατί τσουγκούν ολμπούλου στάτσαι. Σαρούτνε αμνιουάρι να νιουτκούρα ήσι. Νενρέτε η φάλμα να ρακαμπούκουν φούτσαν. Σαν τι αρένα σφουνά τραυκού Ισραίου. Ao anatiny natanorana tanteraka amin'ny resaka aminao izao. Betsaka noho izany ny zavatra iainako manoloana izany. Ary ao angeny tantara e.

0: Αλλά τι αν έρθει ρε μισέι. Άρε λούτον το μαφαραφάραν.
1: Είσαι ακούαρσα μαντουλούνταν τι αν φω μαρένα πετίζα. Αν τα σνούρα να τσέρινα. Ωατρέ. Αρτο σου φέρλε τι. Αφάνω είναι τι. Σας ανατρίβει. Αλλού φοήνε. Σοφίλου, μανάον τι, αόμαν σουε, μητήρ.
0: Μανάον αρε μία, μία λατσίντρα τούγκα μανέλν γέλλα φωμάρα είναι αλέσια.
1: Α, άτσο μανίμακα, ντό μητήρε, γιόν πέτα πέτα.
0: Μσότρα.
1: Φούγκα το τράμι μου πάντα καφάγω μάρα. Είναι να τόκο. Ο απούρα κόμνια μζέβη, φανερή κουάτσα ή. Φανανόβα κουφίφιερνι έκου, μήτσι μάτσι. Να φτάκω να νω αν δεν τ' άλλο ρε μίτσι.
0: Φάρει να πει, λάζε μία.
1: Φάρει να μαντίν κι αν ρίακο.
0: Τσου μιούβα μίτσι, ενώ τι θα πει αν η αν πίφουν.
1: Α, καφα ίντσι να πούσε να γκέ νόε.
0: Εις ακού.
1: Σαν μη φάλπε μου ζάζαν φατούγκα το αμουνέν ρία. Τσου φωσάμπα μου ζάν ζώ. Είναι να ούσταν φαΐν.
0: Ας αμένα τσιν ρέα. Εφα ενώ η Άννη Άντωνη. Ο καλούσα είναι η Άννη Άννη. Φασό ρε μία.
1: Γίνουα.
0: Σμαρμέκια. Μη σαβατρα τί κουρέσα αναμνώ ζέι. Άσαρα αφακαμιένω είναι ου.
1: Α, έτσι μανίνακα. Αούφα μιένουν ρία.